Εις πρίτσαλαμι διεβόη κασαχρόβα. Βίλη σου δβόγε ουμόρου ρεκλάμα. Δβόγε